Κατέβα ακόμα πάνω να με σάπω και να σκέφτω παπαγάλι, γιατί δεν παπαγάλι. Και σου κουμπρό κάθε δάγκη μακά, πα ξαφνικά να κάνω πόντο κάθε καπατά. Μου και νικέ πω θα κάνω πόντο και παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι, παπαγάλι,